everything on Paradise 98 FM. Yeah, what's up, FIFA World Cup 2026 στο television πλαφόνο του, α? Τι τσου!

Cruising on Paradise 98 FM. Yes, we are watching FIFA World Cup 2026 στο television, μηλοφωνό του, α. Τσου, οφέα.

Γεια σας, παιδιά. What's up, FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α. Τσακ τσακ.

Paradise 19 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φόβολ γαμπ 2026 στο τηλεφίσιο εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ο

Establecimo Paradise 90FM. ESPN, what's the FIFA World Cup 2026 στο τηλεοπτικό μικρόφωνο του, α? Τσιτσού! Ο Φέμπλου!

Establishing on Paradise 98 FM. ESPN, what's the FIFA World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α? Τσατσού! Ωφέα!